0: Είναι θα δύο. Είμαι Μοντεφιέρη.
1: Πού είσαι να εκπλάγω.
0: Course, five. It's going to be 241-055-057.